0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Dashnamurain Sonata Mar 2, καταρούμε Glenn Goulda.